0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

on the window.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

anything that you want, anything that you need.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και την χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα ιδιαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Είναι η παραβολή των βασιλικών γάμων. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Και αποκρίθηκε ο Ιησούς πάλι σε αυτούς με παραβολές, λέγοντας: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπο βασιλιά που έκανε χαρές γάμου για τον γιο του και έστειλε τους δούλους του με αποστολή να καλέσει μέσω αυτών εκείνους που είχαν προσκληθεί στους γάμους και εκείνοι δεν ήθελαν να έρθουν. Πάλι έστειλε άλλους δούλους», εννοείται η επόμενη φράση, «με την ίδια αποστολή, λέγοντας: πέστε στους καλεσμένους, να, ετοίμασα το μεσημεριανό μου τραπέζι. Οι τάβροι μου και τα θρεφτάρια μου είναι σφαγμένα και όλα έτοιμα. Ελάτε στους γάμους». Αυτοί όμως αδιαφόρησαν και έφυγαν, άλλος μεν προς το χωράφι του, άλλος στην εμπορική του επιχείρηση. Οι δε υπόλοιποι, αφού έπιασαν τους δούλους του, έβρισαν και σκότωσαν αυτούς, εννοείται. Αλλά όταν άκουσε αυτά ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε, και αφού έστειλε τα στρατεύματά του, εξολόθρευσε τους φωνείς εκείνους και κατάκαψε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο». Εκείνοι όμως που είχαν προσκληθεί δεν ήταν άξιοι, εννοείται η επόμενη φράση, να λάβουν μέρος σε αυτό. «Πηγαίνετε λοιπόν στα πεζοδρόμια και στα τρίστρατα και όσους τύχει να βρείτε εκεί, καλέστε τους στους γάμους». Και αφού βγήκαν οι δούλοι εκείνοι στους δρόμους, μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, καλούς και κακούς, και γέμισε η αίθουσα του γάμου από ανθρώπους που κάθεσαν στο τραπέζι. Όταν δεν μπήκε ο βασιλιάς για να δει τους καλεσμένους στο τραπέζι, είδε εκεί άνθρωπο που δεν φορούσε ρούχο γάμου και λέει σε αυτόν: «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ρούχο γάμου, αυτός δε αποστομώθηκε. Τότε είπε ο βασιλιάς στους υπηρέτες, αφού του δέσετε χέρια και πόδια, πάρτε τον και ρίξτε τον έξω στο σκοτάδι το πιο βαθύ. Εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Διότι πολλοί είναι οι καλεσμένοι, εννοείται η επόμενη φράση, στη Βασιλεία του Θεού. Λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί, εννοείται η επόμενη φράση, που έχουν τις αρετές και θα κληρονομήσουν την Βασιλεία αυτή. Ο Χριστός μας, συνεχίζοντας την ολοφώτινη πορεία του στη γη, που ήταν η αποκάλυψη του Θεού και του θελήματός του και μία ατελείωτη αλυσίδα θαυμάτων που επιβεβαίωναν την υπέρλαμπρη αλήθεια των ουράνια χρυσόϊχων θεϊκών λόγων του και πιστοποιούσαν την αυθεντικότητα της θεϊκής του ταυτότητας, τον είδαμε να διδάσκει λέγοντας την ωραία παραβολή των βασιλικών γάμων. Η παραβολή αυτή, στην βάση και στο σχέδιο, έχει ομοιότητα με την παραβολή του μεγάλου δείπνου, αλλά στις λεπτομέρειες και στο συμπέρασμα είναι διαφορετική από εκείνη. Έχει επίσης κάποια ομοιότητα με την παραβολή των κακών γεωργών, διότι και αυτή φανερώνει την μακροθυμία του Θεού, την έκπτωση των Ιουδαίων και την κλίση των εθνικών. Αλλά έχει και μεγάλη διαφορά, γιατί στην παραβολή αυτή ο Κύριός μας φανερώνει πιο καθαρά την θεϊκή του ύπαρξη σαν το κεντρικό πρόσωπο της Βασιλείας των Ουρανών. Παριστάνεται όχι μόνο σαν μονογενής γιος του οικοδεσπότη, αλλά και γιος βασιλιά. Και επιπλέον εκθέτει με εικόνες γεμάτες από βαθύτερες έννοιες ποια πρέπει να είναι η ζωή των καλεσμένων στην Βασιλεία των Ουρανών μετά την απόρριψη των Ιουδαίων, και αυτό είναι βασικό για την πνευματική πορεία και σωτήρια μας. Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε την παραβολή των κακών γεωργών, αντί να συνετιστούν οι αρχιερείς και φαρισαίοι, ένιωσαν μέσα τους να ξεσηκώνεται θύελα μίσους για τον δεσπότη των όλων και αποφάσισαν αμέσως να τον συλλάβουν. Ο Χριστός μας είδε τα πάντα με το θεϊκό διορατικό βλέμμα του, που φτάνει ως τα απόκρυφα φύλλα του λουλουδιού της ψυχής κάθε ανθρώπου, και στην κακή τους πρόθεση απάντησε με την παραβολή των βασιλικών γάμων. Για τον λόγο αυτό ο Ευαγγελιστής αρχίζει το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο με τις λέξεις «και αποκρίθηκε», εννοείται απαντώντας τις σκέψεις τους πάλι σε αυτούς με παραβολές λέγοντας «η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με άνθρωπο βασιλιά που έκανε χαρές γάμου για τον γιο του». Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε στις παραβολές του σαν αναλογίες κατάλληλες για την παραβολική διδασκαλία του διάφορα γεγονότα της φύσης ή της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Μεταξύ αυτών ο γάμος έχει σπουδαία θέση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως από την αναλογία του γάμου εννοούμε εύκολα την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού για μας, τον πόθο και την αγάπη του, αλλά και την ιδιαίτερη ευχαρίστηση, την εξαιρετική μεγάλη πνευματική αγκαλίαση και χαρά που θα απολαύσει ο άνθρωπος στη Βασιλεία του Θεού. Και συνεχίζει ο Άγιος, δεν υπάρχει τίποτε λυπηρό εκεί, τίποτε το σκυθροπό, αλλά όλα είναι γεμάτα φως και χαρά πνευματική. Οι προφήτες και οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποίησαν την εικόνα του γάμου για να παρομοιάσουν τον στενό σύνδεσμο που δημιουργείται μεταξύ των συζύγων με τον στενό σύνδεσμο Θεού και του Ισραηλιτικού λαού, και καυτηρίαζαν την απομάκρυνση του λαού από τον Θεό και παρομοίαζαν αυτή με την προδοσία γυναίκας που απατά τον άντρα της. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γύρισε από τον ουρανό που τον ανέβασε η χάρη του Θεού, είπε πως είδε πράγματα που δεν τα έχουν δει ανθρώπινα μάτια και άκουσε ακούσματα που δεν τα έχουν ακούσει ανθρώπινα αυτιά, και αγωνίστηκε τόσο σε όλη τη ζωή του για να αποκτήσει με τα θάνατον αυτά που είδε. Φυσικά δεν έβρισκε λόγια από το περιορισμένο ανθρώπινο λεξιλόγιο να περιγράψει το τι είδε και άκουσε, αλλά κι αν έβρισκε δεν θα μπορούσε το περιορισμένο ανθρώπινο μυαλό να συλλάβει την ομορφιά των πνευματικών μεγαλείων. προσπαθώντας ο Χριστός μας να βοηθήσει το ανθρώπινο μυαλό να σχηματίσει κάποια ιδέα για αυτά που δεν μπορεί να συλλάβει, να ελκυστεί από αυτά και να ποθούν οι ψυχές μας στην απόκτησή τους, χρησιμοποίησε την εικόνα του γάμου τόσο στην παραβολή των 10 παρθένων όσο και στην παραβολή αυτή των βασιλικών γάμων. Οι βασιλικοί γάμοι είναι κατά κόσμο για τους καλεσμένους ένα σύνολο των πιο λαμπρών εικόνων μεγαλοπρέπειας, χαράς, ομορφιάς που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Έτσι μας παρομοιάζει την Βασιλεία των Ουρανών με βασιλικούς γάμους, για να σκεφτούμε τις ωραιότερες δυνατόν ανθρώπινες εικόνες χαράς, ομορφιάς, πλούτου, μεγαλείου, φανταστικού και αφάνταστου, πλούσια δόξα, όταν θα προσπαθήσουμε να φανταστούμε πως είναι ο Παράδεισος. Έστω κι αν ό,τι φανταστούμε με τις εικόνες αυτές θα είναι φτωχές μικρές εικόνες μπροστά στην ουράνια πραγματικότητα. Ό,τι μπορεί να μας εντυπωσιάσει σε ένα βασιλικό γάμο είναι παροδικό, φευγαλαίο και μάτιο, αφού είναι γήινο. Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ αυτών των χαρών, αυτών των εντυπώσεων, με τις εντυπώσεις που είχε ο Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε στον ουρανό. Αλλά ο Κύριος μας παρουσίασε μπροστά μας τις λαμπρότερες γήινες εικόνες, για να μπορέσουμε έστω κάτι αχνά να φανταστούμε. Την ομορφιά βέβαια του Παραδείσου θα την δουν σ' όλο της το μεγαλείο όσοι θα αξιωθούν να περάσουν στον Παράδεισο με το έλεος και τη χάρη του Θεού, τις ειλικρινείς εξομολογήσεις, με τον αγώνα εναντίον της αμαρτίας και για την απόκτηση αρετών, με τις καλές τους πράξεις, με όλα όσα θα τους βοηθήσουν να έχουν την καλή απολογία κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είπε ο Σωτήρας μας: «Η Βασιλεία των Ουρανών, ο Παράδεισος, μοιάζει με άνθρωπο βασιλιά που έκανε χαρές γάμου για τον γιο του. Βασιλιάς, ο οποίος αποφάσισε να ετοιμάσει το γάμο του γιου του, δεν είναι άλλος από τον αληθινό και μοναδικό βασιλιά όλου του κόσμου, τον υψιστό Θεό. Έχει ετοιμάσει στον ουρανό χαρά μεγάλη που συνεχίζεται ατελείωτα μέσα στο χρόνο. Χαρά που ούτε το απειροελάχιστο αυτής δεν συνοδεύει στη γη και τους πιο ευτυχισμένους κατά κόσμο γάμους, που φαίνονται πως γίνονται με άριστες συνθήκες. Ανεξερεύνητη είναι η σοφία του Θεού, ανεξιχνίαστη η άπειρη αγάπη και φιλανθρωπία του, που από την θεϊκή του αγάπη προς τα πλάσματά του, που εμείς δεν μπορούμε να την συλλάβουμε, από την ευσπλαχνία του μας έχει ετοιμάσει ουράνια βασιλεία με δόξα αιώνια και όχι φθαρτή και φευγαλαία όπως της γης, με αγαλίαση και μακαριότητα που δεν έχουν τέλος. Ο πρίγκιπας Νυμφίος είναι αυτός ο μονογενής γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, όπως σημειώθηκε στην παραβολή των 10 παρθένων, ήλθε από τον ουρανό στη γη για την μυστηριώδη και αγία και πνευματική Θεία Ένωση με την νύφη του. Νύφη δε, η οποία σε αυτή την πνευματική και Θεία Ενότητα συνάπτεται με τον Χριστό, είναι αφενός κάθε ψυχή χριστιανού, η οποία φλογερά επιθυμεί τα Θεία και αφοσιώνεται στο Χριστό και υποτάσσεται πρόθυμα σε Αυτόν για να χαίρεται μαζί Του και να εφραίνεται στους ουρανούς. Αφετέρου δε νύμφη είναι η από αυτές τις ψυχές αποτολούμενη Εκκλησία του Χριστού. Τον αραβούνα της αγάπης και του αδιάσπαστου συνδέσμου με την ύφη του Εκκλησία έκανε ο Χριστός όταν παρέδωσε τον εαυτό Του εις θάνατον υπέρ αυτής, για να την αγιάσει, όπως λέει ο Θείος Παύλος, και να την παραστήσει ένδοξη, να μην έχει σπήλο ή ρητίδα ή κάτι από αυτά, αλλά να είναι αγία και πάρα πολύ καθαρή. Η δε τελετή του γάμου και της μυστηριακής ένωσης άρχισε την Πεντηκοστή, όταν το Άγιο Πνεύμα έδωσε το φωτισμό του στους Αποστόλους και ίδρυσε την Εκκλησία. Εξακολουθεί δε να γίνεται σε κάθε γενιά που κήρυσε το λόγος του Ευαγγελίου, και δια του Αγίου Βαπτίσματος και των μυστηρίων της Εκκλησίας οι πιστοί αφοσιώνονται στο Χριστό. Θα τελειώσει δε κατά την Δευτέρα παρουσία του Χριστού, που θα γίνει τότε ο τέλειος γάμος του Χριστού μετά των δικαίων και Αγίων που θα αξιωθούν να πάνε στη Βασιλεία Του. Είναι βεβαίως μεγάλο μυστήριο, λέει ο Θείος Παύλος, η γάμη αυτή του Χριστού με την Εκκλησία, αλλά μπορούμε να λάβουμε δι' αυτούς κάποια ιδέα από τους επιγείους και ανθρωπίνους γάμους, με την έννοια όπως ελεύθερη και αβίαστη είναι η συγκατάθεση και η απόφαση των δύο προσώπων που πρόκειται να παντρευτούν, έτσι ελεύθερα και αβίαστα, από πόθο ζωηρό και αγάπη θερμή, αφοσιώνεται και υποτάσσεται στο Χριστό ο αληθινός χριστιανός. Όπως ο γάμος δημιουργεί μεταξύ των δύο προσώπων που στεφανώνονται σύνδεσμο και ενότητα πολύ στενότερη από κάθε άλλη σαρκική και εξαίματος συγγένεια, έτσι και η ένωση των ψυχών με τον Χριστό είναι ενότερη και στενότερη από κάθε άλλη φιλία και σχέση και συγγένεια, είναι θεία. Όπως το φυσικό αποτέλεσμα του γάμου είναι η γέννηση παιδιών, η αμόλυντη μετάδοση της ζωής, η οποία εξυψώνει τους συζύγους σε μεγάλη τιμή, γιατί τους κάνει όργανα και συνεργάτες του Θεού στην δημιουργία των ανθρώπων, έτσι από την ενότητα των ψυχών με το Θεό βλέπουμε ανθρώπους να είναι αναγεννημένα παιδιά του Θεού και να μεταβάλλονται οι ψυχές σε ομοιώματα του Θεού κατά την αρετή και την αγιότητα. Δεν μπορούμε όμως να συνεχίζουμε τη σύγκριση, διότι παρόλη την ιερότητα που έχει ο γάμος ο νόμιμος με την ευλογία του Θεού, εκείνος που ενώνει δύο αγνές και παρθενικές υπάρξεις είναι ανίκανος να παραστήσει την μυστηριώδη ένωση της άειλης ψυχής με τον άπειρο Θεό. Όπως και η εικόνα δεν μπορεί να εξισωθεί με το πρόσωπο που εικονίζει ή η σκιά με το σώμα. Δεν μπορούν οι σάρκες και τα αίματα, τα οποία όπως λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι στοιχεία γάμων και γεννήσεων των ανθρώπων, να συγκριθούν με την εκ Θεού διά του Χριστού αναγέννηση των ψυχών. Ούτε τα υλικά δακτυλίδια και στέφανα των γάμων με τον αραβόνα και τα στέφανα του Αγίου Πνεύματος που ενώνει τις ψυχές των χριστιανών με τον Χριστό. Τα παραδείγματα αυτά, όσο ζωντανά κι αν είναι, δεν μπορούν να παραστήσουν την ένωσή μας με τον Θεό. Συνέχισε ο Κύριος λέγοντας να πούν οι δούλοι στους καλεσμένους πως το γεύμα είναι έτοιμο. Εάν σε κάθε γάμο γίνονται ετοιμασίες και γεύματα και χαρμόσυνοι οι πανηγυρισμοί του γεγονότος, μπορούμε να φανταστούμε ποιες ετοιμασίες έξοχες, βασιλικές, ανάλογες προς το ύψος και το μεγαλείο του βασιλιά των πάντων είναι εκείνες τις οποίες εννοούν οι λέξεις αυτές. Το γεύμα και οι τάβροι και τα θυσιασμένα εκλεκτά θρεφτάρια που δίνουν ευφροσύνη σε εκείνους που μετέχουν στο γεύμα αυτό είναι τα μεγάλα προνόμια, τα δώρα της Θείας Χάρης, οι ευλογίες του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτή η ουράνια και θεία τροφή της Θείας Κοινωνίας, την οποία δίνει ο νυμφίος Χριστός στις ψυχές εκείνες που έχουν συνδεθεί πνευματικά με Αυτόν. Όλα αυτά έχουν ετοιμαστεί για να τα απολαύσουν κατά την παρούσαν ζωή οι πιστοί χριστιανοί. Όταν δε τελειώσουν οριστικά οι γάμοι κατά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και γίνει η αιώνια ένωση του Χριστού με τους δικαίους και τους αδίκους, τότε η ετοιμασία θα βρεθεί ασύγκριτα ανώτερη και θα περιλαμβάνει αγαθά τα οποία μάτι δεν είδε, που δεν τα έχουμε φανταστεί, και θα είναι όλα αυτά που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Αν σε κάθε γιορτή και τελετή οι καλεσμένοι είναι απαραίτητοι για να γίνει μεγαλύτερη η χαρά, πολύ περισσότερο στη θεία και ένδοξη εκείνη η ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας χρειάζονται καλεσμένοι, συμμέτοχοι της χαράς, πολύ, πάρα πολύ, αν είναι δυνατόν όλος ο κόσμος. Γι' αυτό ο Θεός κάλεσε στους γάμους πολλούς και πρώτους από όλους τους Ιουδαίους. Αυτοί πρώτοι για τον προφητών της Παλαιάς Διαθήκης αξιώθηκαν να έχουν την μεγάλη τιμή να καλεστούν σαν συνοδοί και μέτοχοι των γάμων, γιατί αυτοί γνώριζαν και πίστευαν στον αληθινό Θεό σε μια εποχή που όλοι οι άλλοι λαοί ήταν ειδωλολάτρες. Από αυτούς καταγόταν κατά σάρκα ο Χριστός. Στη χώρα τους θα γινόταν το μεγάλο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Όταν δηλαδή ήρθε ο κατάλληλος καιρός, όταν ήγησε η βασιλεία των ουρανών, οι καλεσμένοι διαμέσου των προφετών εκκαλύφθηκαν δεύτερη φορά από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και δια των μαθητών, τους οποίους έστειλε ο Χριστός όταν ήταν ακόμη στη γη. Επανέλαβε την πρόσκληση ο Θεός. οριστικά τους κάλεσε πλέον να σπεύσουν στο γάμο χωρίς αναβολές. Κατά τα ανατολικά έθιμα γίνονται δύο προσκλήσεις για τους γάμους. Εδώ όμως η αγαθότητα του Θεού, η οποία υπερβαίνει κάθε μυαλό, επαναλαμβάνει την πρόσκληση τρίτη φορά. Όταν δηλαδή η θυσία του Χριστού προσεφέρθη και οι επαγγελίες του Θεού προς τους Ιουδαίους είχαν εκπληρωθεί και το Άγιο Πνεύμα ήλθε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Θεός έστειλε στους Ιουδαίους άλλους δούλους, τους 12 Αποστόλους και τους 70, επιπλέον τον Στέφανο, τον Παύλο, τον Βαρνάβα και άλλους. «Μετανοήστε», φώναζε ο Απόστολος Πέτρος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. «Ο καθένας ας λάβει στο όνομα του Χριστού την άφεση των αμαρτιών του και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος». Πηγαίνουν έπειτα οι Απόστολοι στην Παλαιστίνη και στην Μικρά Ασία και προσκαλούν τους Ιουδαίους πρώτους στους ουράνιους γάμους. «Ελάτε στους γάμους», αυτή είναι η πρόσκληση η οποία και τότε και τώρα στέρνεται από το Θεό διαμέσου των απεσταλμένων του. «Μην κατατρίβεστε», λέγει σήμερα προς όλους μας, «στα προσωρινά, τα μάτια, τα απατηλά πράγματα του κόσμου. Ελάτε στους γάμους της Θείας Χαράς και Ευτυχίας». Μας συμβουλεύει μάλιστα ο Κύριος ποια απάντηση πρέπει να δίνουμε στην πρόσκληση. «Να τι λέγει, το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουν έλα, και αυτός που ακούει ας πει έλα, και εκείνος που διψά ας έλθει, και εκείνος που θέλει να λάβει σαν δωρεά το νερό της ζωής». Και φυσικά, έπειτα από τόσες προσκλήσεις στο μεγάλο γαμήλιο γεύμα και στην αληθινή χαρά, θα περίμενε κανένας ότι οι καλεσμένοι θα έτρεχαν, θα είχαν μεγάλη χαρά και μεγάλο κάφημα για την τιμή και την ευτυχία να λάβουν μέρος στους γάμους. Αλλά αρνούνται. Δυστυχώς ο άνθρωπος, που είναι τόσο πρόθυμος να έχει μέρος σε κάθε άλλη ευχαρίστηση και διασκέδαση πρόσκαιρη, πολλές φορές και επιβλαβή, δεν είναι πρόθυμος προκειμένου να λάβει μέρος σε μια χαρά πνευματική, σε μια χαρά της σωτηρίας και της αιώνιας βασιλείας. Αυτή τη διαγωγή την έδειξαν πρώτα εκ των Ιουδαίων οι πολλοί, οι οποίοι όταν είχαν την κλίση από τους απεσταλμένους του Χριστού δεν ήθελαν να έρθουν. Δεν θέλησαν να πιστέψουν στον Χριστό και να σωθούν. Αντέταξαν άρνηση και απέρριψαν την πρόσκληση. Αλλά δυστυχώς την ίδια διαγωγή έδειξαν και όχι λίγοι χριστιανοί. Αν και βαπτίστηκαν και ήταν καλεσμένοι στη σωτηρία, δεν ήθελαν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δεν τους κατακρίνουμε τους αδερφούς μας αυτούς. Είναι πλανημένοι. Τους παρακαλούμε μόνο να ξανασκεφτούν το θέμα για να κερδίσουν με την μετάνοια και την αλλαγή θέλησης και ζωής τους την Βασιλεία των Ουρανών. Είναι άξιο προσοχής το ότι στο Άγιο Ευαγγέλιο βλέπουμε τους καλεσμένους να μπορούν να πάνε στους γάμους και να μη θέλουν. Το είπε άλλοτε φανερά ο Κύριος στους Ιουδαίους: «Δεν θέλετε να έρθετε προς εμένα για να έχετε ζωή». Είναι κρίμα να μπορούμε να επιτύχουμε την αιώνια ευτυχία και να μη θέλουμε να την δεχτούμε. Βλέπουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο πως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αμέλησαν και δεν πήγαν. Άλλος πήγε σε κάποιο αγρότου, άλλος σε κάποια επιχείρηση του εμπορική. Αυτοί δεν αρνήθηκαν και δεν περιφρόνησαν την πρόσκληση, αλλά μέλησαν και δεν θεώρησαν τόσο σπουδαία την υπόθεση της σωτηρίας τους. Δεν αρνήθηκαν, δεν ήταν άπιστοι, αλλά διαφόρησαν. Έδωσαν προτεραιότητα στα θέματα της ζωής αυτής και ξέχασαν την αιωνιότητα. Είχε ο καθένας μία απασχόληση από την οποία περίμενε υλικά κέρδη. Είναι φυσικό να έχει ο άνθρωπος κάποια εργασία βιοπολιστική, και η εργασία είναι ευλογία Θεού, αλλά η προσκόλληση στην εργασία αυτή, το να γίνει η απόκτηση πλούτου, σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι ό,τι πιο ολέθριο για την ψυχή. Τότε μαραίνεται ο πνευματικός ζήλος για σωτηρία. Πάει πια να διψά ο άνθρωπος για πνευματικά αγαθά. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων εκτός από τους φίλους του πλούτου. Είναι εκείνοι που θυμώνουν με τους κήρυκες τις αλήθειες και μεταβάλλονται σε εχθρούς του Θεού. Αυτή την εγκληματική διαγωγή έδειξαν οι Ιουδαίοι πολλές φορές. Η ιστορία των πράξεων των Αποστόλων βεβαιώνει αυτό με πολλά γεγονότα. Οι Απόστολοι και οι κήρυκες του Ευαγγελίου φυλακίστηκαν, βρίστηκαν, διώχτηκαν, θανατώθηκαν από εκείνους τους οποίους καλούσαν σε σωτηρία και στην ουράνια ευτυχία. Δεν ένιωσαν πως είχαν μεγάλη τιμή που τους καλούσε ο βασιλιάς των πάντων για να είναι ευτυχισμένοι στην αιωνιότητα. Στη συνέχεια της παραβολής μας λέει ο Κύριος ότι όταν άκουσε ο βασιλιάς ότι σκότωσαν τους δούλους του, οργίστηκε και έστειλε τα στρατεύματά του και ξελόθρευσε τους φωνείς και κατάκαψε την πόλη τους. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι που έκαναν κακουργήματα κατά των απεσταλμένων του Θεού νόμιζαν πως δεν θα δώσουν λόγο του Θεού. Νόμιζαν πως δεν θα δώσουν λόγο.

Θεία του Κυρίου εφαρμόστηκε κατά γράμμα, όπως σημειώθηκε και στην παραβολή των κακών γεωργών. Οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν μεν την Ιερουσαλήμ, φρικτή όμως φθορά και όλοθρο δημιούργησαν στους Ιουδαίους. Η αμέλεια και η εγκληματική διαγωγή των πρώτων καλεσμένων δημιούργησε βέβαια κενό, αλλά αναπληρώθηκε αμέσως αυτό το κενό από νέους καλεσμένους, διότι η αμέλεια των ανθρώπων και η περιφρόνηση των απίστων δεν μπορεί να ματιώσει το σχέδιο του Θεού. Άνοιξε της χαράς τη βασιλεία, η οποία έπρεπε οπωσδήποτε να έχει πάρα πολλούς μετόχους. Έτσι είπε στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, οι προσκαλεσμένοι μου όμως δεν ήταν άξιοι να λάβουν μέρος σε αυτό. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και στα τρίστρατα και όσους τύχει να βρείτε εκεί, καλέστε τους στους γάμους». «Ανάξιους ονομάζει ο Κύριος τους καλεσμένους. Εγώ», λέει, «είχα ετοιμάσει τα πάντα όσα ζητούσε ο γάμος και η ευτυχία των καλεσμένων χρειαζόταν. Έκανα ό,τι έπρεπε για να αξιωθούν αυτοί να γίνουν μέτοχοι. Για να αυτοί αρνούνται, αποδεικνύονται ανάξιοι της τιμής. Είναι άξιοι της καταδίκης τους». Και κάθε άνθρωπος, όταν αδιαφορεί για την τιμή που του κάνει ο Θεός, προσκαλώντας αυτόν στη βασιλεία του, παρουσιάζεται ανάξιος της τιμής στα μάτια του Θεού και ο ίδιος ρίχνει τον εαυτό του στην κατεσχήνη και στην καταδίκη του χαμό. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είπε ο Κύριος ότι η απίθεια των Ιουδαίων είναι στην πρόσκληση και η πανουργία αυτών θα έχει σαν συνέπεια την πρόσκληση των ειδωλολατρών στη βασιλεία του Θεού. Πρόσθεσε ότι ο βασιλεύς διέταξε τους δούλους να καλέσουν από τα σταυροδρόμια και τα τρίστατα τους οδηπόρους. Να καλέσουν αυτούς που είναι έξω από την πόλη και την συναγωγή των Ιουδαίων, τους λαούς που ζούσαν στο ψέμα της ειδωλολατρίας, για να έρθουν κι αυτοί στην ολόφωτη αίθουσα των γάμων, στο φως της αλήθειας, στη χαρά της βασιλείας του Θεού. Γιατί ο Χριστός δεν θυσιάστηκε μόνο για το Ιουδαϊκό γένος, αλλά για να συγκεντρώσει στη βασιλεία του όλα τα παιδιά του Θεού. Ο ίδιος είπε ότι εκτός από τους Ιουδαίους και άλλα πρόβατα έχει και εκείνα πρέπει να οδηγηθούν κοντά του. Προφητικά ήταν όσα είπε ο Κύριος. Οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους πήγαν εκτός από την Παλαιστίνη στις χώρες των ειδωλολατρών και κάλεσαν όλους όσους βρήκαν, όχι ορισμένο αριθμό ή ορισμένες τάξεις, αλλά όλους πονηρούς και αγαθούς. Ήσαν πονηροί γιατί όλοι μεν έφερναν την κληρονομική αμαρτία, πολλοί δε από αυτούς είχαν κάνει κάθε είδος κακίας, αλλά ήταν και αγαθοί εκείνοι που διέσωζαν κάποια φυσική αγαθότητα παρά τη διαφθορά της ανθρώπινης φύσης και έφερναν σπέρματα αρετής, όπως ο εκατόνταρχος Κορνήλιος και το πλήθος των σεβωμένων Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη. Δέχτηκαν δε την πρόσκληση όλοι οι οποίοι ήσαν φύση αγαθοί και επιδεκτικοί πρόοδου. Η Εκκλησία σαν νοσοκομείο ψυχών τους δέχεται όλους και όσοι μεν χρησιμοποιούν τα μέσα της θεραπείας γίνονται αγαθοί, αποκτούν πλήρη υγεία και δύναμη και χάρη πνευματική. Όσοι δε δεν θέλουν να θεραπευθούν θα υποστούν τις συνέπειες του θανάτου και τη φρίκη της κόλασης. Έτσι γέμισε η αίθουσα της γιορτής του γάμου, όπως συνεχίζει ο Κύριος στην παραβολή, από πλήθος ανθρώπων, από ειδωλολάτρες που πίστεψαν. Και ο πληθυσμός της Ελλάδας κάποτε ήταν ειδωλολατρικός, αλλά η χάρη και το έλεος του Θεού τον κάλεσε και δέχτηκε την πρόσκληση. Πρέπει να προσέξουμε κάτι. Δεν μας εξασφαλίζει τη σωτηρία το ότι το έθνος μας έχει επίσημη θρησκεία του, τη χριστιανική. Ο καθένας πρέπει να προσέξει την ψυχή του, να βαδίσει στον πνευματικό δρόμο που μας έδειξε ο Κύριος για να αξιωθεί κάποτε να απολαύσει στην αιωνιότητα τη χαρά του Παραδείσου. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει να μην επαναπαυόμαστε στην πίστη μόνο και γι' αυτό ο Χριστός μας στη συνέχεια της παραβολής μας λέει για την κρίση κάποιου ο οποίος δεν ήταν σωστός μέσα στην αίθουσα του γάμου. Το υπόλοιπο μέλος της παραβολής αυτής απευθύνεται προς τους χριστιανούς οι οποίοι πίστεψαν. Τους τονίζει πως πρέπει να είναι άξιοι της μεγάλης κλίσης τους. Λέει ο Χριστός μας, όταν δεν μπήκε ο βασιλιάς στην αίθουσα του γάμου, είδε ανάμεσα στους καλεσμένους κάποιον ο οποίος δεν είχε ρούχο κατάλληλο για τελετή γάμου. Δεν είχε καρπούς αρετής. Του είπε, «Φίλε, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ρούχο κατάλληλο για τελετή γάμου?» Αυτός δε αποστομώθηκε.
Μας κάνει εντύπωση το ότι ο βασιλιάς πατέρας ονομάζει φίλο τον άνθρωπο αυτό.

Υπάρχει εξήγηση. Το βάπτισμα το χριστιανικό τον αξίωσε να έχει στενή σχέση με το Θεό. Αλλά αυτή τη σχέση ήταν μόνο για αμαρτίες, οπότε υποκρίνεται τώρα τον φίλο. Γι' αυτό η προσφώνηση του βασιλιά, φίλε, περιέχει και ένα μικρό έλεγχο. Κάνεις τον φίλο, λες με το στόμα πως είσαι χριστιανός, αλλά η καρδιά σου είναι εντελώς ξένη προς τον Χριστό. Βρήκες ανοιχτή την πόρτα του βαπτίσματος, μπήκες μικρός στην εκκλησία, νόμισες ότι έπειτα από κάθε μυστήριο η είσοδος είναι στη διάθεσή σου, έστω κι αν είσαι ανάξιος. Πήγαινε στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας δίχως εξομολόγηση και είχες όλο το βάρος της αμαρτίας επάνω σου. Δεν προσπαθούσες να εξαλείψεις τα ελαττώματά σου και πήρε ο Θεός Βασιλιάς την απόφαση της καταδίκης. Είπε στους υπηρέτες, αφού του δέσετε χέρια και πόδια, πάρτε τον και ρίξτε τον έξω στο σκοτάδι το πιο βαθύ. Εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Οι διάκονοι του βασιλιά, δηλαδή οι άγγελοι, τα εκτελεστικά αυτά όργανα της εξουσίας του Θεού, έχουν διαταγή να δέσουν τα χέρια και τα πόδια των χριστιανών εκείνων που αντιπροσωπεύει ο ανάξιος αυτός επισκέπτης του θείου νυμφώνα. Έχουν διαταγή να ρίξουν αυτόν στο σκοτάδι το βαθύ, που θα τον ακολουθήσουν επίσης όλοι οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από αυτόν. Έτσι, αυτός και εκείνοι δεν θα έχουν πια καμία σχέση με την θεία οικογένεια που θα αποτελούν οι αληθινοί χριστιανοί, αλλά θα βρεθούν στον τόπο της κόλασης που καμιά ελπίδα δεν μπορεί να φωτίσει. Και τελειώνει ο Κύριος την παραβολή με τη φράση: «Πολλοί είναι οι καλεσμένοι στη Βασιλεία του Θεού, λίγοι όμως είναι οι εκλεκτοί». Εκλεκτοί και άξιοι είναι όσοι αγωνίζονται με τη χάρη του Θεού να καθαρίσουν την ψυχή τους, να αποκτήσουν αρετές, να ζήσουν ζωή θεάρεστη. Ας δούμε τα δυνατά διδάγματα που μας δίνει η ωραία παραβολή των βασιλικών γάμων. Είναι μεγάλη τιμή να είναι κάποιος χριστιανός και να τον καλεί ο Θεός να βαδίσει στο δρόμο της σωτηρίας για να χαρεί τις ατελείωτες χαρές του Παραδείσου. Με το βάπτισμα γίνεται ο άνθρωπος φίλος του Θεού, αλλά δεν πρέπει να προδώσει αυτή τη φιλία. Πρέπει να ζούμε θεάρεστα για να είμαστε άξιοι να γίνουμε μέλη της Θείας Οικογένειας στον ουρανό. Δεν αρκεί μόνο η πίστη για τη σωτηρία μας, χρειάζονται και αρετές και έργα. Τότε το έλεος του Θεού θα μας χαρίσει τις χαρές του ουρανού, γιατί διαφορετικά η καταδίκη μας θα είναι σίγουρη η κόλαση. Και η κόλαση είναι φοβερή. Πρέπει να προβληματιστεί ο καθένας για την κατάσταση της ψυχής του και να πάρει όμορφες αποφάσεις για μια νέα ζωή λουσμένη στο φως του Χριστού. Τελειώνοντας, ας ακούσουμε σε μετάφραση φυσικά κάτι που μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την παραβολή των βασιλικών γάμων. «Σεβαστείτε την φιλανθρωπία του Θεού, ο οποίος σας εκάλεσε, και μη μείνει κανείς με ακάθαρτα τα ενδύματα της ψυχής, αλέκαστος ας εξετάσει την στολή της. Ακούσατε γυναίκες, ακούσατε άντρες, δεν μας χρειάζονται τα φορέματα αυτά τα χρυσοστόλιστα, τα οποία καλοπίζουν εξωτερικώς τον άνθρωπο, αλλά εκείνα που τον στολίζουν εσωτερικώς. Εφόσον είστε εξωτερικά, δίδαμεν προσοχήν, είναι δύσκολο να φορέσουμε τα κοσμούντα εσωτερικώς στην ψυχήν. Διότι δεν είναι δυνατόν να καλοπίζει κανείς συγχρόνως σώμα και ψυχήν. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύει κανείς εις τον μαμονάν και να υπακούει στον Χριστόν όπως πρέπει. Ας αποθέσουμε την βαρίαν αυτήν τυραννίαν. Δεν θα υπέφερες βεβαίως όταν ένας πλούσιος το μεν σπίτι σου το εστόλιζε με χρυσά παραπετάσματα, σε δε σε άφηνε να κάθισε γυμνός και κουρελιάρης. Αλλιδού, τώρα εσύ το ίδιο κάμνεις. Το μεν σπίτι της ψυχής σου, δηλαδή το σώμα σου, το καλοπίζεις με χίλια στολίσματα, την δε ψυχήν την αφήνεις γυμνήν. Δεν εννοείς ότι εκλήθεις εις γάμων και μάλιστα εις θείων γάμων? Δεν σκέπτεσαι πως πρέπει να εισέλθει η ψυχή εις θείου των νυμφώνα στολισμένη και πεπικυλμένη με κροσωτά χρυσά? Ας παρακαλέσουμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας ελεήσει, ώστε με τη χάρη Του και των αγώνων μας να γίνει λαμπρή η στολή της ψυχής μας, κατάλληλη για τον νυμφώνα του Χριστού, την ουράνια βασιλεία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή».
Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η διαθήκη σου, αθόρυβα, απειλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Hasta luego, Mr. Blackhead.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

δε με νοιάζει από που ήρθε σου λέω. Στον ουρανό να ανεβώ και να τα λέω. Πάω στοίχημα από στάση και εκεί.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Here comes the music.
1: Andrea Kia

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αρκεία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Η εκπομπή ακούγεται από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας κάθε Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο, στο κονσερβοκούτι του Αμβρακία FM 919.gr, όπως και στο YouTube, στο κανάλι μου το προσωπικό Νίκο Σαλονίτης, και ένα playlist με το όνομα Upstyle έχει μέσα όλες τις εκπομπές.

Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε σπουδαίες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών που σημαδέψαν τη μουσική πραγματικότητα και κυρίως προσωπικότητες που κάναν κάτι διαφορετικό, κάτι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.

Σήμερα εκπομπή είναι εκπομπή φλάουτου, ύμνος στο φλάουτο, μια και ο φιλοξενούμενος σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φλαουτίστας. Μιλάω για τον Dave Valentino.

Ο Dave Valentin είναι Πορτορικανός, γεννήθηκε στην Αμερική και μεγάλωσε από Πορτορικανούς γονείς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων δεκαετιών και θα δούμε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Η παιδική του ηλικία δεν ήταν εύκολη, ο πατέρας του ήταν εμπορικός ναυτικός που σημαίνει ότι έλειπε διαρκώς, η μητέρα του πέθανε πάρα πολύ νέα. Από 13 χρόνων ο Dave Valentin είναι ορφανός, παρόλα αυτά σπούδασε μουσική.

Ο Ντέιβ Βαλεντίν ξεκίνησε να σπουδάζει μουσική σε ένα δημόσιο γυμνάσιο. Σε ένα δημόσιο γυμνάσιο που απλά είχε μια εξειδίκευση στις τέχνες. Εκεί ο Ντέιβ Βαλεντίν ασχολήθηκε με τα κρουστά και ήδη από τα 10 του έπαιζε επαγγελματικά κόγκας και τιμπάλες. Η επαφή με το φλαούτο έγινε, ας πούμε, εντελώς τυχαία μέσω ενός κοριτσιού στο γυμνάσιο που ήταν ερωτευμένος και η οποία ήταν φλαουτίστρια. Εξαιτίας της λοιπόν ο Ντέιβ Βαλεντίν έπιασε το φλάουτο και αυτοδίδακτο στο φλάουτο μέσα σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα έμαθε όχι απλώς το φλάουτο αλλά τις σκάλες και μπήκε για τα καλά στη μουσική πράξη. Είναι δύσκολο για ένα παιδί που ξέρει μόνο κρουστά να μπει ξαφνικά στη μουσική. Είναι κάτι εντελώς καινούριο και προφανώς ο ερωτάς του ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτό είναι μια ιστορία που εξελίχθηκε αρκετά συγκινητικά. Είναι λοιπόν αυτοδίδακτος ο Ντέιβ Βαλεντίν και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Επηρεασμένος από τον μεγάλο φλαουτίστα των ημερών, τον Herbie Mann, αγόρασε ένα δίσκο του Herbie Mann και άρχισε μέσω αυτού του δίσκου να παίζει μόνο στο φλάουτο. Βεβαίως στην πορεία, όπως θα δούμε, έκανε και δίσκο μαζί με τον Herbie Mann. Τα πρώτα του μαθήματα σοβαρά τα πήρε από τον μεγάλο Hubert Laws, ο οποίος ήταν βεβαίως ο μέντορας του.

Η επίσημη δισκογραφία του Dave Valentin ξεκινάει το 1978, το 1977 δηλαδή γράφει τον πρώτο του δίσκο σε ηλικία 25 ετών. Ο δίσκος Legends, ένας δίσκος που τον γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό, από τον οποίο ακούμε τώρα το ομώνυμο κομμάτι.

ο Dave Valentin ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο που ήδη από ηλικία 25 ετών που ξεκινάει την επίσημη δισκογραφία του είναι πάρα πολύ γνωστός, τόσο πολύ γνωστός που υπογράφει συμβόλαιο με την σημαντικότερη εταιρεία εκείνων των ετών, με την GRP. Η GRP ήταν μια εταιρεία η οποία έκανε συλλογή τους κορυφαίους session μουσικούς στον κόσμο και με αυτούς έκανε δικές της παραγωγές. Είναι ιστορικές παραγωγές της GRP που έχουν μείνει και ίσως κάποια στιγμή γίνει και ένα αφιέρωμα στη GRP. Το φοβερό εδώ είναι ότι ο Dave Valentin είναι ο πρώτος με τον οποίο η GRP έχει κάνει συμβόλαιο. Δηλαδή είναι από τα βασικά πρώτα στελέχη τα οποία συνετέλεσαν σε αυτόν τον νέο ήχο που δημιουργούσε τότε η GRP. Ένα χρόνο μετά, το 1979, έρχεται κιόλας ο δεύτερος δίσκος του, ο δίσκος με τον τίτλο The Hawk, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Ο Dave Valentin φέρνει ουσιαστικά μια επανάσταση, ένα νέο ήχο. Εκείνα τα χρόνια ήταν χρόνια πολύ σημαντικής διαμόρφωσης στην μουσική. Από τη μία είχαμε την γέννηση της δίσκο και την ανάπτυξή της, από την άλλη είχαμε μια νέα jazz σκηνή η οποία αναζητούσε συνεχώς νέους ήχους. Ο Dave Valentin έχει διακαλύπτει ένα μεγάλο κενό. Αχαρακτηριστικό είναι, θα πω, τα πρώτα 7 χρόνια της καριέρας του, που ήδη μέχρι το 1985 έχει κάνει περίπου 8 δίσκους. Έχει ψηφιστεί ως ο καλύτερος φλαουτίστας της jazz από τους αναγνώστες του περιοδικού Jazzies. Γι' αυτό για 7 συνεχόμενα χρόνια. Ας πάρουμε και ένα δείγμα από τον τρίτο του δίσκο, Land of the Third Eye, από το 1980.

Εκτός από την τεράστια συνεργασία του και την πολυετή με την GRP, μια άλλη σημαντική δραστηριότητα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Dave Valentin είναι ότι είναι ο μουσικός διευθυντής για το Golden Latin Jazz All Stars του Tito Puente, ενός από τους βασικότερους εκπροσώπους της Latin Jazz σκηνής, εξού και η εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ Cal 54 που ήταν ιδιαίτερα γνωστό.

Ο David Valentine, ακροβατή γενικά στη δισκογραφία του ανάμεσα σε δύο ήχους. Ο ένας ήχος είναι ο παραδοσιακός ήχος του φλάουτου, ο οποίος βεβαίως έχει εκμοντερνιστεί μέσα από τη jazz, και ένας ακόμα πιο μοντέρνος ήχος που προκύπτει μέσα από την μόδα της εποχής, από την disco. Δεν παραλείπει να χρησιμοποιήσει πολύ μοντέρνο ήχο τύπου disco στους δίσκους του. Σήμερα βέβαια θα αποφύγω να βάλω τέτοια κομμάτια, ίσως ένα αργότερα να ακούσουμε. Έχουμε περάσει ήδη στον δίσκο In Love's Theme του 1982, από τον οποίο ακούμε το κομμάτι The Flight.

Ο πρώτος του δάσκαλος, ο μεγάλος Hubert Laws, του είχε πει να επιμείνει στο φλάουτο και να μην πιάσει στα χέρια του ποτέ τα υπόλοιπα πνευστά όργανα που ήταν τότε στην μόδα, όπως τα σαξόφωνα κυρίως, γιατί και αυτά τότε ήταν σε πολύ μεγάλη πέραση, γιατί, όπως το είπε, ο ήχος του φλάουτου ήταν μοναδικός. Είναι κάτι το οποίο τήρησε και αυτό του βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Έχουμε περάσει ήδη στον επόμενο δίσκο του, τον δίσκο Flute Juice του 1983, από τον οποίο ακούμε το περίφημο Footprints του Wayne Shorter.

φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στην Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτες, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, μια εκπομπή που αφορά σήμερα τον περίφημο φλαουτίστα της Fusion Jazz, Dave Valentin.

Ο Dave Valentin έμεινε βεβαίως πιστός στον χώρο του φλάουτου, όμως όχι μόνο στο κλασικό φλάουτο. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με πολλών ειδών φλάουτα παραδοσιακά από διάφορους πολιτισμούς, τα οποία μάλιστα είχε μαζί του και στις συναυλίες και τα χρησιμοποιούσε την ώρα του live. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από τον δίσκο Καλαχάρι του 1984, έναν πολύ χαρακτηριστικό δίσκο γιατί εκεί γίνεται χρήση πολλών τέτοιων οργάνων. Θα ακούσουμε τώρα και το ομώνυμο κομμάτι, το κομμάτι Καλαχάρι.

Ακούσατε τον ίδιο τον Dave Valentine να τραγουδάει ακριβώς την ώρα που παίζει φλάουτα, όπως φυσάει. Αυτό είναι μία τεχνική από τις πολλές που έφερε, ένας νεοτερισμός που συνετέλεσε στο να μην είναι το όνομά του γραμμένο στην ιστορία. Περνάμε και ακούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το κομμάτι Oasis.

Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80, ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από τον δίσκο του Like Struck και κάπου εκεί στο 1988 έρχεται ένα πολύ σημαντικό live που είναι ίσως από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο. Είναι το live στο Blue Note με πάρα πολύ χαρακτηριστικές ηχογραφίες. Ακούμε από εδώ το κομμάτι Afro Blue.

Το 1990 κάνει ένα ντουέτο με το Ινδαλμάτου, τον άνθρωπο τον οποίο τον ενέπνευσε και έτσι μελέτησε αρχικά φλάουτο, τον Herbie Mann. Κάνουν λοιπόν οι δύο τους ένα δίσκο με τον τίτλο Two Amigos. 1990, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Οι δίσκοι συνεχίζονται με κανονικό ρυθμό μέχρι το 1994, κάπου εκεί το 1993 βγαίνει ένας πολύ όμορφος δίσκος, ο δίσκος Red Sun, ο οποίος έχει μέσα αρκετά παραδοσιακά φλάουτα. Ακούμε από εδώ το ομώνυμο κομμάτι.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η προσωπική δισκογραφία του Dave Valentin μένει λίγο πίσω. Αυτό κυρίως εξαιτίας των πάρα πολλών session ενασχολήσεών του, αλλά και υπάρχει και ένα κομβικό σημείο, η αποχώρησή του από την GRP και μεταγραφή σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η εταιρεία RMM, με την οποία κυκλοφορεί τον πρώτο δίσκο το 2005, μπαίνοντας στην τελευταία, αν θέλετε, φάση της καριέρας του, ακόμα από το δίσκο αυτόν το ομώνυμο κομμάτι, Primitive Passions.

Και ενώ λοιπόν ο Dave Valentin ήταν στα high της καριέρας του και είχε αρχίσει να δοκιμάζει και νέες εταιρείες και νέες συνεργασίες και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά το 2012 παθαίνει ένα εγκεφαλικό, κάτι το οποίο ουσιαστικά τον καθιστά ανενεργό στο φλάουτο, και εκεί είναι που τελειώνει και η καριέρα του δυστυχώς ξαφνικά. Ταλαιπωρήθηκε λίγα χρόνια ακόμα με κάποια σειρά εγκεφαλικών και κάποια σειρά επιπλοκών, ώστε κατέληξε τελικά στις 8 Μαρτίου του 2017. Το συγκινητικό της ιστορίας είναι ότι η κοπέλα την οποία είχε ερωτευτεί στην παιδική του ηλικία που ξεκίνησε το φλάουτο, με το όνομα Ειρήνη, ποτέ δεν την κατάκτησε ερωτικά, ήταν πάντα από τότε μια πιστή του φίλη, ο μεγάλος του έρωτας, μια φίλη η οποία ήταν στο πλευρό του μέχρι και τη τελευταία πνοή της ζωής του. Αυτή είναι η συγκινητική ιστορία του Dave Valentin, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, μια φωτεινή παρουσία που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τα ακούσματα που μας προσέφερε. Θα τελειώσουμε με το ομώνυμο κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, τον δίσκο Pure Imagination από το 2011. Ήταν η εκπομπή Απεσταλή και σήμερα με τον Νίκο Σαλονίκη, ελπίζω σας άρεσε. Μπορείτε να δείτε τον Dave Valentin, είναι εκρηκτικός στη σκηνή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, μέχρι τότε, γεια σας.

0: Ανδρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

tête. Ta jalousie te mange ta vie.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

business, Sam.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς,

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
3: I've been in love so many times.

0: perfect day.
1: Για όσους ακόμα κάνουνε σεξ,
2: feels so good.
1: Η ώρα είναι 3.
2: You're lying here next to me.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.